blight ως τέτοιο να καλό ο να κάνω τα κορκό να έχω βαφού λέει δεν ξέρω μα καλή δεν πάει καρή blight το να έχω καρή ασχολά ασχολά φέρον θέλα λέει μα πει με καλό να στήσει καλό εγώ έγκαι σε πολλά μένα μου έγκαι σε προστά τι μου κάνω γένε κουίν ή το την λεβίκα Ωραία, έχει πάει με πήρε μόνο ότι μέσα φέρε που πλέον λέει για ακούμε κασκόλα να μου θα φέρε ένα κορό που θέλει να πει κασκόλα κάμπ και λέγαμε ξέρω μήνα μήνα μου ρόξε τα DJ Ζάλε ρε φέρε ρε που μπλάνει ένα νερ έρα φέρε ο κάθε τι μωρό εγώ λόγω μου να καλώ τώρα κανένα ένα νερ πάνω μας φέρε ο αθέ μου να λέγαν τι πάει κανένα Ζάλε ρε άρα κοντή μαϊβού μανίρ

Ανέ, ένα από το ίσα μας του κοφρόντισο και μάνα λόγω μπήρνα από επιλογούν μήνει λογόρα ο καχήνα, λογόρα άικον μήνεν βακό, κουαλά καέλα σε βαγκού, βάρτισα που γίνει μάνιλα Βάου, αμκέρα μάνα λόγω